0: Να φάγαμε να δείτε να φοβάμαι πράγμα. Je vais faire 99% de centrage, je suis 10-16, 10-17 à la caserne 18.
1: 20-22, 9-9-9.

0: σαν σε κανένας άντρας.
1: Θα
0: δώσεις αυτά. Δεν είχα δει, γιατί δεν σκέφτηκα.

0: Zulu Tommy to the phone, Al.
1: Σας ευχαριστώ,
0: δεν θα βγει. Δεν θα βγει, δεν θα βγει. Δεν θα βγει, δεν θα βγει.
1: Σας ευχαριστώ, δεν θα βγει.

0: Αναγκαίνονται τώρα.
1: Θα βγάλετε τους αγαπητοί και θα σας πω ποιες τράγε στο Αμερικά.
0: Σε αυτή τη στιγμή θα μας όσο εκκληρωθούν τα αρχαία, δηλαδή έφτασαν πολύ λάκη.